0: Herzaussage.
1: Ein Herzaussage steht doch in dir.
2: Από τη Ferrero, νέος λευκός πειρασμός. Ελαφριά, τραγανιστή, φίνα γεύση, Ραφαέλο.
3: Ραφαέλο?
2: Ραφαέλο, μια απόλαυση χωρίς όρια.
3: Χωρίς όρια?
2: Ραφαέλο, μια νέα απόλαυση φτιαγμένη από καρύδα, γάλα και αμύγδαλα.
3: Σωστός πειρασμός.
2: Ραφαέλο, απόλαυση χωρίς όρια. Από τη Ferrero.
3: Ραφαέλο.